Άρα να σχολιάσει ο Βασίλη. Αχτάμασε και λέμε τα γαγκλάκα με τσέρι μου σπαπρίκα. Η γουέρα σημεί, η γουέρα κομμουνικασιόν. Προγράμμα σου τι αίσιον ισχά. Και λέμε τα γαγκλάκα σου μαχκουσίσκα. Σου μαχκουματσάσκα σε ρίγνη και πχάνει να εκτιάν. Πίτα τσά, μάιτα τσά. Μάλλον ο κατάγα λόγω με τσέρι κουνικα. Η γουέρα σημεί, η γουέρα κομμουνικασιόν. Προγράμμα σου τι αίσιον ισχά. Κουνα κασέ τσ χάντσμανι και τσούνκα τσινίνιο κουνα πούντσα η χουέβε πούντσα η τσούνκα πούντσα η καϊ. Σεπτέμβρη και λεμάντα καϊ σκευράγκα και τσούνκ σοφτέ γουάτα. Ο καμάσι, ο αρμάσι, λαχταμάσι, καγκούνα κάμα τσέρι μου σοπούνι. Καϊ γουέρα σημεί, γουέρα κομμουνικασιόν. Προγράμμα σου τι αίσιον ισχά. Χιλαμάντα κουνα παγαρίν πιου χάτου να πάει κουι. Καϊ πίσικα σιάν. Ο καμάσι, ο αρμάσι, αγαλιαλιάγουα νόρτε ποτοσί. Αγαλιαλιάγουα νόρτε ποτοσί, 91.5 νισχά πει ουι αριμισιόν τσα αγαλιαλιάγουα νόρτε ποτοσί. Χιλαμάντα τρόμα σχαμάσι και η Απακανή προβίνση Τσίλου, 89.1 κάνει κάτι αργάν η Απακανή πει πολιτισμό να σχαμάσι, ο χάτου να πάει και ο Ακουμάσι ορμάσι και η Απακανή προβίνση Τσίλου. Χιλαμάντα τα και πίστηκα σιάνκου και ο Ακουμάσι ορμάσι και Σαν Κουλίαν προβίνση Νιούφλο Τσάβης, 90.7 νισχά πει μου να σχαμάσι. Η ερημισιόν τσαγα, η Σαν Κουλιάν προβίνσια Νιού Φλόδη Τσάβης. Καϊ Μοντέρο Νόρτ Ιντεγράδου, 103.9 νισχά πει, αρή. Ή του κριτσιαμάν καϊ πάχινα web www.wara.comunicaciones.com σενιάλ αλβίμον σχαπίπης, που ερή καμουλιόχταχ. Ουαου καμάσις, για ουαρμάσις, για χταμάσις.